που την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζω.

έβαλα με έναν έρωτα χρόνια, μυρωδιά από κολόνια, φόβο ανησυχητικό.

βρίσκομαι μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

στα βέτα που καίγονται, τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου, σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή.

γέρας φυσάει στο αϊβαλί, άβρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρ...

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινήθος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
2: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
1: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
2: Όλιβερ Τουίστ.
1: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα στο Θέατρο Βασιλάκου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Βγήκαν ειδικοί και είπαν πώς θα καταλάβεις ότι πας για το διαζύγιο. Και είναι πολύ χρηστικό το τι και μπορεί να βοηθήσει. Γιατί είπαν ειδικοί ότι όταν ο άνδρας πηγαίνει πολύ στην τουαλέτα, είναι ένα σημάδι. Τώρα με τα smartphone, ποιος δεν κάθεται πολύ, είναι η αλήθεια. Σταμάτα, ρε, κάθεσαι κανένα 2 ώρες μέσα. Γιατί σε βλέπω πολύ. Ναι, έτοιμο είσαι και εσύ, δεν ξέρω να σε προσέξει η Βασιλεία λίγο. Αλλά λένε ειδικοί, και γυναίκα το έγραψε, είναι η συγγραφέα του βιβλίου Το Διαζύγιο Συμβαίνει. Καλά, και αυτή το κάνει πολύ. Το διαζύγιο συμβαίνει. Βάλε ένα ερωτηματικό. Το διαζύγιο συμβαίνει, μην είσαι σίγουρη γιατί προδιαθέτει. Είπε ότι όπου και να πάει ο άνδρα, στο υπόγειο, αν πεταχτεί για τσιγάρα κάτι, μπορείς να το φωνάξεις να έρθει, να του πεις έλα δώσε, χρειάζομαι. Στην τουαλέτα δεν μπορείς να επέμβεις. Οπότε λέει εκεί κάνει ό,τι είναι να κάνει και τη γυναίκα του το κάνει μέσα στην τουαλέτα, λέει, δεν κατάλαβα. Γιατί το είναι λίγο σεξιστικό, θα το πω από την ανάποδη. Αν φοράει ακουστικά, λέει μπορείς να τα βγάλεις, να του πεις ένα χόμπι μπορείς να το διαπραγματευτείς. Αν κατέβεις στον καράζ να φτιάξεις τα μάξα, του πεις έλα πάνω σε θέλω. Τρίψε το τυρί. Αλλά όταν πάει στην τουαλέτα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι αυτός και το κινητό του και τέλος πάντων και ό,τι κάνει εκεί μέσα. Εκεί μπορεί να κάνει οτιδήποτε και αν όσο πιο πολλή ώρα κάθεται, τόσο περισσότερο να ξέρετε ότι κινδυνεύει η σχέση. Αυτό. Θες να πω και όνομα να την ψάξεις, γιατί σε βλέπω έχεις πολλές αντιρρήσεις για το αντικείμενο. Η Ολίβια Νόουελ το είπε, ψάξτε. Δεν το παίρνω και πολύ σοβαρά. Έχω και εγώ τις αντιρρήσεις. Ναι, μην κρίνεις τους επιστήμονες. Κάθεσαι από μια κονσόλα στο χέρι και κρίνεις τους επιστήμονες. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σήμερα έχει δισέλιδο θέμα στα νέα για το κόστος του γάμου.
1: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή, είναι πόνος ο γάμος και περιμένεις να τα βγάλεις από τα δώρα. Και έρχεται ο άλλος και σου φέρνει μια τοστιέρα, σου φέρνει ένα άδειο φάκελο. Το έχω πάθει, δεν το ξεχνάμε τίποτα.
0: Συνολικό κόστος γάμου σήμερα 25.000 κατά μέσο όρο. Αλλά είναι και τα social σήμερα που πρέπει να το δείξεις αυτό. Όποτε έχεις wedding planner, ειδικές λήψεις για τα social, έχεις διάφορους που μπαίνουν μέσα και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχει, ας πούμε, χτένισμα νύφης 150 με 400. Ένα χτένισμα. Τι τις κάνουν τις νύφες? Δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, πάρτε, κάντε μια τα μαλλιά έτσι. Πιάστε ένα κότσο να τελειώνει. Το μακιγιάζ 150 με 400. Οι μπομπονιέρες 1,5 με 5 η μία, εξαρτάται. Το νηφικό, άμα το νοικιάσεις 800 με 2,5 χιλιάρικα να το νοικιάσεις και δεν παίρνεις ένα γκάπριο να φύγεις. 1,300 με 3,5 χιλιάρικα η αγορά του νηφικού και το βάζεις μια φορά. Θα μου πεις, μπορεί να πάρεις διαζύγιο, το ξαναφορές. Δεν σου λέει κανείς τίποτα. Είναι γροσουζά, ναι, ναι. Γιατί δεν πήγε καλά ο πρώτος. Ας μην πάει και ο δεύτερος, δεν πειράζει. Γαμήλια τούρτα 300 με 1,000, ιβέρες 300 με 800, wedding planner 800 με 5 χιλιάρικα. Θέλει ο Γουέντι. Ποιον πήρε, τον Όλαν πήρε. Ή το Τσαφούλια. Δεξίωση catering 40 με 121 άτομο. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά. Ένα ταβερνάκι, τα κατσαμπάκια, τσίκι τσίκι και τέλος. Έχει πολλές απαιτήσεις ο γάμος. Κάντε να σου βγει κιόλας. Δεν σου φέρει καν καλό δώρο. Μη σου φέρει την τοστιέρα. Μαζεύονται 20-30 τοστιέρες μαζί σε ένα γάμο. Δεν ξέρεις να τις κάνεις και τις χαρίζεις κι εσύ στον επόμενο γάμο.
2: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και ακούτε Δίεση 101,3. Ζήλεψε στι παπέλε τα ενδοξά Παρίσια. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Έχουμε και τους πρόσφυγες της Κυψέλης. Έχουμε και τα μπλουζ της Κυψέλης. Όπου οι κάτοικοι της Κυψέλης δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν τους έχει ενημερώσει κανείς. Τα μαθαίνουν έτσι. Παρεμπιπτόντως, ρε παιδί μου, κάπως. Και τώρα ο Δήμαρχος της Αθήνας βγήκε και είπε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πολυκατοικίες που βρίσκονται κάτω από το σημείο που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Και είπε ότι ενώ οι αρχικοί έλεγχοι είχαν κατατάξει τις πολυκατοικίες σε χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, τώρα ορισμένες στη συνέχεια χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, ακόμη και κόκκινες, που σημαίνει κόκκινες, είναι καταδαφιστές. Δεν επισκευάζονται. Αν είναι αυτό αλήθεια, είναι πραγματικά δραματικά τα πράγματα, το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, έγινε και τι δεν έγινε. Και είπε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις τελεχών. Καταρχάς, από ό,τι φαίνεται ο υφυπουργός, το έμαθε από τον Δήμαρχο, που του το είπε κάποιος άλλος. Έτσι πήγε όλο το πράγμα. Δηλαδή, κάτοικοι πήγαν στο Δήμο Αθηναίων και του είπαν: εδώ έχουμε θέμα. Και το είπε στον υπουργό και ο υπουργός το έμαθε από εκεί, όχι από την εταιρεία. Η οποία εταιρεία βγαίνει τώρα και λέει ότι εμείς έχουμε έτοιμο σχέδιο να ξαναρχίσουν εργασίες. Και προσέξτε, αν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο γρήγορα, εμείς θα ζητήσουμε αποζημίωση. Και όσο περνάνε οι μέρες, θα ζητάμε και μεγαλύτερη αποζημίωση. Αυτά συμβαίνουν στο ωραίο Γκρις. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αρμοδίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Ο Θάνατος και η Κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Την Πέμπτη που αλλάζουμε και μήνα, μπαίνουν σε εφαρμογή και τα χειμερινά μέτρα κοινής ησυχίας. Αλλάζουν οι ώρες, να το ξέρετε, για να ξέρετε τι ώρα θα κάνετε φασαρία. Γιατί συνήθως φασαρία μεγάλη γίνεται πάνω σε ώρες κοινής ησυχίας. Να προσαρμοστούν αυτοί που την κάνουν. Τώρα, χειμώνα, θα είναι οι ώρες κοινής ησυχίας από 15:30 έως 17:30. 3:30-5:30. Και το βράδυ, από 10 το βράδυ μέχρι 7:30 το πρωί. Μην σηκωθείτε και μαρσάρετε να το ζεστάνετε όταν πηγαίνετε για δουλειά, γιατί μπορεί να έχετε προβλήματα με το πωλής. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η ανακοίνωση που βγαίνει κάθε χρόνο, που είναι δεν είναι προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα. Δεν σου λέει μην βάζεις δυνατά το TikTok, μην κάνεις ως TikToker φασαρία και στείνεις διάφορα σε ώρες κοινής ησυχίας. Σου ακόμα λένε για μαγνητόφωνα, για παίγνια σε καφενείο θορυβόδι, για σφαιριστήρια. Άκου σφαιριστήριο τώρα που. Δηλαδή ξυπνάει μέσα σου ο Γιώργος Οικονομίδης και το Άλσος. Και ο Αλέκος Τζανετάκος. Και Εθνοσωτήριος μερικές φορές. Οι θορυβόδες συζητήσεις εκτέλ. Τέτοια λέει. Η διαλάλυση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των καταστημάτων των πολλουμένων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών. Τους κράχτες δηλαδή στα μαγαζιά. Δεν τους αφήνει ούτε αυτούς να φωνάξουν σε ώρες κοινής ησυχίας, να το έχετε υπόψη. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Εσενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφοδίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο Θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Το πρωινό σου?
8: Το καλύτερο!
7: Το απογευματινό σου break?
9: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
7: Το καλύτερο!
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι.

0: ράφημα που πυλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
5: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις ατομικές εκθέσεις τριών σημαντικών Ελλήνων δημιουργών. Γιάννης Χρήστου, Νίκη Καναγκίνη, Στάθης Λογοθέτης, τρεις δημιουργοί που επαναπροσέγγισαν την ελληνική πρωτοπορία κατά την περίοδο 1950-1980. Κοινό σημείο και των τριών εκθέσεων αποτελεί η μετατόπιση του έργου από το αντικείμενο στην εμπειρία και διαδικασία. Έργα τέχνης που δεν αντιμετωπίζονται ως κάτι στατικό, αλλά ως συμβάν, ως εμπειρία και ως πράξη που ενεργοποιείται στον χρόνο και στον χώρο. Η εναντιοδρομία για τον Γιάννη Χρήστου και τη μουσική του, που στέκεται μακριά από τις συμβάσεις, ως ένα ριζοσπαστικό κράμα ήχου, τελετουργίας και θεατρικού βιώματος. Η έκθεση στη γη για τον Στάθη Λογοθέτη, που θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη δύναμη του έργου του, που προκύπτει από τη συχνά βίαιη ταύτιση των στοιχείων της ζωγραφικής, το χρώμα με το ανθρώπινο σώμα, το δέρμα και το αίμα, και η Οδή στα Πράγματα. Μια έκθεση που επιχειρεί μια συνολική επαναπραγμάτευση και επαναφήγηση του έργου της Νίκης Καναγκή. Ένα έργο με πολυεθνική φύση και πολυδιάστατη σύνδεση με την έμφυλη, διαπολιτισμική και κοινωνική συνθήκη. Στάθης Λογοθέτης, Νίκη Καναγκίνη, Γιάννης Χρήστου, μέσα από τρεις ατομικές εκθέσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

Η αγκαλιά, ξέρετε, είναι και ευεργετική, διότι εκρίνονται διάφορες ουσίες. Ο τοκίνες κάπως λέγονται αυτά, αλλά κάνουν καλό τέλος πάντων. Και μάλιστα ειδικοί, και θα το συνδυάσω με μια έρευνα και έτσι θα ξεκινήσω, με την δική μας καθημερινότητα, όχι των άλλων. Οι ειδικοί λένε ότι είναι το κόλπο των 30 δευτερολέπτων. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μπορείς να διώξεις το άγχος με μια αγκαλιά. Μην ζητάτε από τον κόσμο τώρα, από τους περαστικούς, και μόνος σου μπορείς. Γιατί λέει και αυτό αγκαλιά, δηλαδή να αγκαλιαστείς μόνος, να χαϊδευτείς στην καρδιά ή στην κοιλίτσα, μόνος σου. Παρεξηγήσιμα, δεν πειράζει, άμα κάνει καλό. Σου διώχνει το άγχος. Επομένως, λέει, αν προετοιμάσαι για κάτι αγχωτικό ή νιώθεις άγχος, λειτουργεί καλά. Είναι σαν το έχω άγχος, μην έχεις άγχος. Αυτό πιάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση με την αυτοαγκαλιά και την αυτοφροντίδα και το προτείνουν οι ειδικοί, παρακαλώ, ως συνταγή χαλάρωσης. Άμα πηγαίνετε δηλαδή σε interview για δουλίτσα, κάντε το λίγο, όχι μπροστά στο μελλοντικό αφεντικό, θα παρεξηγηθεί. Λίγο μόνοι σας στην τουαλέτα. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά μου.
1: Πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχέδιαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: πάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Ο ήρωας της ημέρας, να πούμε, ή ο άνθρωπος της ημέρας, δεν είναι δικός μας. Είναι Ευρωπαίος. Είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, δηλαδή ένας υπουργός ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν την πάρομο κράτος. Πρέπει να είναι Δανός αυτός. Ή κάπου τέλος πάντων Σκανδιναβός, γιατί λέγεται Γιόρκενσεν, Νταν Γιόρκενσεν. Το μάθαμε τώρα που είπε θα περάσετε δύσκολα το χειμώνα, γιατί αυτός δεν νομίζω να περάσει. Είπε ότι θα κρυώσετε, είπε ότι η ενέργεια θα είναι πολύ ακριβή. Διαπιστώσεις δηλαδή, όχι μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώσεις που ήρθαν μετά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική που ασκεί, που μας βγάζει σαν διέξοδο στο γεωπολιτικό κομμάτι και βλέπεις ότι ο Γιόργενσεν λέει θα έχετε, πετρέλαιο θα έχετε, ρεύμα θα έχετε, αλλά θα είναι λίγο σαν τον Παΐσιο, θα έχετε αλλά δεν θα βάζετε, σαν να μην έχετε. Αυτό μας είπε, δηλαδή σαν να μας προετοιμάζουν, επειδή αυξάνουν και αμυντικές δαπάνες παράλληλα, γιατί για τα όπλα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει να χτίζει αμυντικό μηχανισμό. Σαν να μας προετοιμάζουν για σκηνάκια θα είμαστε, σκηνάκια ή σκηνάκια. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό στο στρατό, αν είναι σκηνάκια ή σκηνάκια. Το λέμε κάτι ενδιάμεσα για να μην μας πάρουν είδηση. Κάτι ενδιάμεσο είναι. Ή σκηνάκια ή σκηνάκια, πάντως έτσι θα περάσουμε το χειμώνα. Όμορφα. Σαν να είμαστε ήρωες από το ουδέν νεότερον, από το δυτικό μέτωπο, ανατολικό τώρα. Αλλά κάπως έτσι θα βγει ο χειμώνας. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν

0: Γκυρομπέλ.
1: Ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
2: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Πολύ πριν κερδίσει την πρωτοκαθεδρία της ενημέρωσης και του ξαφνιάσματος η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ήταν το πιο αξιόπιστο μέσο που ο κόσμος άκουγε κυριολεκτικά, από τα δελτία καιρού μέχρι το χρηματιστήριο και από τα ιστορικά γεγονότα μέχρι τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Παρόλο που το ραδιόφωνο ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα, έπρεπε να φτάσουμε στο 1906 για την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή ενός καναδικού σταθμού, την παραμονή των Χριστουγέννων. Το 1935, άνθρωποι από όλον τον κόσμο ακούνε την ταραγμένη μετάδοση του Χέρμπερτ Μόρισον να περιγράφει την καταστροφή του γερμανικού Ζέπελιν. Τον Δεκέμβρη του 1936, ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, Εδουάρδος ο 8ος, ανακοινώνει την παραίτησή του από τον θρόνο για να παντρευτεί την Αμερικανική Ανίδα Γουόλι Σίμψον, και από βασιλιάς ξέπεσε σε απλός δούκας, αφήνοντας όλον τον βρετανικό λαό σε πλήρες σοκ. Το 1938, ο Όρσον Ουέλς και η θεατρική ομάδα του Mercury Theater κάνουν φάρσα στους Αμερικανούς, μεταδίδοντας ραδιοφωνικά την επίθεση Αριανών. Ένα σκηνοθετικό επίτευγμα που έβγαλε τους Αμερικανούς στους δρόμους πανικόβλητους και έβαλε τον Όρσον Ουέλς στην ιστορία του κινηματογράφου. Και σαν κάτι να έξερε ο Όρσον Ουέλς, γιατί από εκεί και έπειτα το ραδιόφωνο αποτελεί τον διάβλο με τον υπόλοιπο εμπόλεμο κόσμο. Η διάσημη ομιλία του Τσόρτσιλ στις 4 Ιουνίου του 1940 είχε τέτοια απήχηση που λίγες μέρες πιο μετά, στις 18 Ιουνίου, ο σύμμαχός του, Σαρλ ντε Γκολ, βγάζει και εκείνος ραδιοφωνικό λόγο και μάλιστα τον επαναλαμβάνει στις 22 του μηνός για μεγαλύτερη απήχηση. Η επίθεση στο Pearl Harbor, η υπερήφημη D-Day στην Νορμανδία, η φασιστική λαριγγισμή του ποιητή Έζρα Πάουντ, μέχρι την συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας με εκατομμύρια Ιαπώνων να ακούν την φωνή του αυτοκράτορα και θεού του Χιροχίτο για πρώτη φορά. Και κάπου-κάπου τα RGNA έχουν εκπέμψει και παρακρούσεις. Όπως αυτή του Χάρι Τρούμαν, που μία μέρα μετά τον Αγκασάκη, στις 10 Αυγούστου του 1945, στις 2 το πρωί, ευχαρίστησε τον Θεό που είχε αυτό στα χέρια του την ατομική βόμβα και όχι η εχθρή του. And the end is not yet.

Σας έχω δύο πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες που έχουν να κάνουν. Προσέξτε με το πώς κάνουμε τους γύρω μας να μας συμπαθήσουν αμέσως και πώς μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε διάφορα πράγματα. Εδώ μιλά το Harvard, παρακαλώ, και τους ακούμε με προσοχή. Όταν συναντάμε κάποιον για πρώτη φορά, έχουμε μία μηχανία για το τι θα πούμε, πώς θα συμπεριφερθούμε. Το κλειδί είναι να δείξεις ενδιαφέρον κάνοντας μία ερώτηση. Και αν κάνεις και άλλη μία, κερδίζεις τον συνομιλητή σου, διότι νιώθει ότι τον ακούς. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω. Οι ερωτήσεις, σύμφωνα με την Alison Brooks, που είναι καθηγήτρια του Harvard, δημιουργούν κατάσταση win-win και δείχνουν καλή συναισθηματική νοημοσύνη. Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology. Και έχουμε και τη δεύτερη έρευνα τώρα, που αν δεις έναν άνθρωπο την ώρα που κουβεντιάζεις να χαμηλώνει το βλέμμα, δεν σημαίνει ντροπή στη διάρκεια μιας συζήτησης. Σημαίνει ότι ψάχνει να βρει τη λέξη ή την ερώτηση που θέλει να κάνει και θέλει έναν άλλο τρόπο για να συγκεντρωθεί. Άλλοι συγκεντρώνονται κοιτώντας τον άλλον στα μάτια, άλλοι όχι τόσο απλά. Κατζιμούρα και Νομούρα, δεν είναι Ιαπωνέζικα αυτά που σας λέω, τα ερεύνησαν αυτά στο Πανεπιστήμιο του Κιώτου. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
0: Δίεση. Ταυτίσου εδώ.

Να κι ο Μάης συννεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: φάση είναι φάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σωκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι Οδύση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι, τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: Να στείλουμε μια ξεχωριστή καλημέρα στους ανθρώπους εκεί στην Κυψέλη. Έχουν τη συμπαράστασή μας. Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά τι άλλο να πω. Γιατί διάβαζα εδώ όλο το story. Προσέξτε, ο πρώτος έλεγχος, και αναφέρομαι στις εργασίες που γίνονται εκεί για το Μετροπόντικα, έδειξε ότι οι ζημιές στις πολυκατοικίες είναι χαμηλής επικινδυνότητας. Ο δεύτερος, χαρακτήρισε τις πολυκατοικίες κίτρινες και κόκκινες, όπου κόκκινες σημαίνει δεν μπαίνεις ούτε για να πάρεις βρακί μέσα στο σπίτι. Και αυτό προέκυψε και από τους δευτερογενείς ελέγχους. Και είχαν μια συνέντευξη τύπου οι άνθρωποι. Εκεί ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας. Φανταστείτε ότι ακόμη και ο Μπακογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος, αντέδρασε σε όλα αυτά που γίνονται. Ότι σου λέει οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Το Σάββατο, 3 Οκτώβριο, ώρα 6, οι άνθρωποι θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίωνος Νέγρη, με κεντρικό σύνθημα: δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας, και βασικά αιτήματα τη διαφάνεια στα τεχνικά δεδομένα, γιατί μπερδεμένα τους τα λέει. Την ολοκλήρωση των ελέγχων στα κτίρια και την άμεση αποζημίωση των κατοίκων. Σε γενικότερες γραμμές πάντως, αυτές τις υπηρεσίες, κρίνοντας από την πρόσφατη έκρηξη, από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλουνα και ούτω καθεξής, υπηρεσίες πολυοδομίας πρέπει να περάσουν κάθε μία στη χώρα από κόσκινο, έτσι, για να δούμε πώς ακριβώς δίνουν άδειες, πώς ασκούν τον έλεγχο και ούτω καθεξής.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλαρούχα.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το πρωινό σου?
4: Το καλύτερο!
3: Το απογευματινό σου break?
5: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
3: Το καλύτερο!
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Οι περισσότερες πρωτεύουσες και πόλεις της Ευρώπης έχουν αναπτυχθεί πάνω στα ποτάμια τους. Η Αθήνα είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που μετέτρεψε τα ποτάμια και τα ρέματά της σε τσιμέντο. Ο Ηλισσός, ο Ριδανός, ο Κυκλοβόρος, το Λικόρεμα, ο Βουρλοπόταμος, ο Βοηδοπνίκτης, ο Λασόνας είναι μερικά από αυτά. Στα τέλη του 19ου αιώνα διέσχιζαν το λικανοπέδιο πάνω από 700 χήμαροι ποτάμια κυριάκια. Ο Κηφισός ποταμός, με τεράστια ιστορία ζωής, θεοποιημένος από τους αρχαίους, αποκαλούνταν Ταυρόμορφος από τον Ευρυπίδη, Ακίμητος από τον Σοφοκλή. Με μεγαλύτερο παραπόταμο τον Ποδονύφτη, κάνει τις βόλτες του τουλάχιστον σε 10 περιοχές Αττικής, από τη Νέα Ερυθρέα, την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και φτάνει στον Φαλερικό Όρμο. Ρέμα του Κηφισού ήταν και το ρέμα Λεβίδη, η σημερινή Φωκίωνος Νέγρη. Ο Κυκλοβόρος ήταν ένα ρέμα που είχε την ατυχία να βρίσκεται κοντά στο κέντρο, τότε από το πεδίο του Άρη ήταν σχεδόν ένα νησάκι. Σήμερα έχει γίνει η οδός Μάρνη, Καρόλου και Αχιλλέος και μεγαλύτερος υπόνομος Αθήνας. Ο Ερυδανός ποταμός, παραπόταμος του Ηλισσού, είναι το πιο ταλαιπωρημένο ποτάμι.

Ξεκίναγε από τον Λυκαβητό, διέσχιζε το κέντρο και κατέληγε στα νερά του Ηλισσού. Η γετινίασή του με την περιοχή της Ακροπόλεως το έφερε γρήγορα αντιμέτωπο με τον άνθρωπο, ο οποίος αρχικά το σεβάστηκε, στη συνέχεια το υπογειοποίησε και τελικά το μετέτρεψε και αυτό στο υπόνομο. Σήμερα αναπνέει δειλά εντός του κεραμικού. Το ρέμα Πικροδάφνης, φλέβα του Ηλισσού και ο τελευταίος ανοιχτός ο δρόμος νερού μέσα στην Αθήνα για πέμπτη φορά γλίτωσε και φέτος την αποψήλωση και τον εντυχισμό. Κάτι που δεν έγινε δυστυχώς στο ρέμα της Χελιδονούς, έπεσε και αυτό θύμα αντιπλημμυρικών έργων και μπαζώνεται για να μην χαλάσουν οι δρόμοι. Χολαργός και Σαριανή Παγκράτη, ρέμα Χαλανδρίου, ρέμα Ευριάλης, Τραχώνων, πηγή Καλλιρόης, βόρεια, δυτικά, ανατολικά και νότια, κάτω από την κίνηση, τα φανάρια και τις κόρνες, μιλάνε τα ποτάμια της Αττικής.

0: και επειδή έχουμε ανάγκη από ωραίες ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε, στέκομαι σε αυτή που έρχεται από τη Σπάρτη με μια σκυλίτσα που ακολούθησε δρομέα στο πλαίσιο του Σπάρταθλων, τρέχοντας μαζί του από την Εστάνη έως τη Σπάρτη. Μαζί τερμάτισαν. Τη βάφτισαν όλοι και όλες εκεί Σπάρτη. Λογικό. Χρειάστηκε μάλιστα να τους δοθούν στο τέλος του αγώνα οι πρώτες βοήθειες, διότι από το πουθενά έτρεξε 100 χιλιόμετρα. Δεν είχε ξεκινήσει έτσι, πήραν φωτιά τα πατουσάκια. Ο δρομέας πάντως δήλωσε πως μόλις τελειώσει η θεραπεία της, γιατί την πήραν κατευθείαν στο κτηνιατρίο, ο ίδιος θα την υιοθετήσει, και αυτή είναι η πιο ωραία ιστορία που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατ'

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ευθυνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
1: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Έχουμε και τους στεναγμούς μας, έχουμε και τα τραγούδια που παίρνουν και από το χώρο της πολιτικής. Το εν λόγω χρησιμοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αλλά αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να αρχίσουμε να μιλάμε πολιτικοί και πολίτες με τραγούδια, μου έρχονται στο μυαλό πάρα πολλά. Συγγνώμη, είμαστε και ειδικοί σε αυτά. Το χαιρετίσματα στην εξουσία, το γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, το κρατάω αυτού του κόσμου που δεν μ' ανήκει ο εαυτός μου. Είμαστε ήρωες στο δράμα, ζωντανοί σαν από θαύμα. Οι άρχοντες φοβήθηκαν, μην πάθουν ζημιά και την κουτάλα χάσουν μαζί με τα λεφτά, μην πάθουν ζημιά. Μαζί με τα ζουμιά. Μπράβο. Από το μαύρο γάτο είναι αυτό το τελευταίο. Και αυτό σας λέω είναι μεγάλη γκάμα. Μην αρχίσουμε να τα λέμε ένα προς ένα. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αρμοδίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας.

0: Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
11: Δεκαπέντε δισεκατομμύρια δέντρα τον χρόνο. Ή αλλιώς 29.000 δέντρα το λεπτό. Ή για πιο άμεσα 500 δέντρα το δευτερόλεπτο. Τόσα είναι τα δέντρα που κόβει ο άνθρωπος ανά τον πλανήτη, με αποτέλεσμα από την αρχή του πολιτισμού ο άνθρωπος να έχει κόψει περίπου τα μισά από τα δέντρα της γης. Τα δέντρα, οι άξονες της ζωής, παμπάλαιο σώμα του πλανήτη με τη μεγαλόπνοη σκιά τους και τον υπόγειο κόσμο. Τι θα γινόταν αν κάθε κάτοικος του πλανήτη, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, φύτευε και από ένα δέντρο? Κι όμως, αυτά τα 7,7 δισεκατομμύρια δέντρα παραπάνω δεν αρκούν για να αναπληρωθεί η ζημιά που έχει γίνει από τον άνθρωπο. Για την ακρίβεια, χρειάζονται 1,2 τρισεκατομμύρια δέντρα να φυτευθούν ή αλλιώς 160 δέντρα ανακάτοικου της γης που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν εκπομπές ρήπων μιας ολόκληρης δεκαετίας. Αλλά και μείωση του άγχους, λιγότερες πλημμύρες, περισσότερο πράσινο, περισσότερη ζωή.

0: Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στο θέμα των τεμπών. Με βρήκε και εμένα είδηση έχοντας φύγει από τον Δίεση. Και αν μη τι άλλο, αυτό έδωσε και μια ανάσα, αν θέλετε, στους συγγενείς των θυμάτων. Ότι αυτό για το οποίο φωνάζουν 3 χρόνια τώρα θα το εξετάσει η δικαιοσύνη. Παραπέμφθηκε ο κύριος Τριαντόπουλος από το Δικαστικό Συμβούλιο στο Ειδικό Δικαστήριο. Εκείνο θα εξετάσει την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Μόλις πρόσφατα, στην έκρηξη της πλάκας εκεί, που κατέρευσε το κτίριο, ακούγαμε από τους πυροσβέστες που έψαχναν ανθρώπους στα συντρίμμια να λένε πως πρέπει να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο. Αυτό το ρημάδι το πρωτόκολλο στα Τέμπη νομίζω πως ήταν άφαντο. Θυμίζω ότι ο Τριαντόπουλος ήταν και υπουργός παρά το πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται νομίζω να σχολιάσω κάτι άλλο και μακάρι να γίνουμε όλοι και όλες αγκαλιά για αυτούς τους ανθρώπους, για τους συγγενείς των θυμάτων, με την ευχή να δικαιώσουν τις ψυχές των συγγενών τους.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Είμαι η Μελίνα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
0: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Το πρωινό σου,
11: το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break,
12: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
10: το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Στα καλά νέα της ημέρας, η δύναμη που έχουν τελικά στα χέρια τους οι πολίτες όταν αποφασίζουν να ενωθούν για έναν κοινό σκοπό, συνέβη στην Ισπανία με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν από το σπίτι που ζούσε επί 70 χρόνια μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας στο χώρο εκεί όπου ζούσε και την αύξηση των νοικίων της κατά 275%. Ήταν με σκόντο αυτό. Κανονικά η πρώτη αύξηση ήταν 500% και κάτι. 5 φορές πάνω το ενίκιο. Η ιστορία της ξεσήκωσε τη Μαδρίτη, ξεσήκωσε και ολόκληρη την Ισπανία, σε βαθμό που ο Δήμος της πόλης διαπραγματεύτηκε το συμβόλαιο της περίληκης και αναμένεται να υπογραφεί τώρα νέα συμφωνία ώστε να επιστρέψει στο σπίτι της. Το γεγονός αυτό δημιούργησε κίνημα νέων για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει στην Ισπανία. Μπλόκαραν την έξωση μετά 65χρονης καρκινοπαθούς και έτσι θα πηγαίνει το ζήτημα. Από εδώ και πέρα το ζήσαμε και το ζούμε δυστυχώς. Και αυτό εδώ με μικρότερη, αν θέλετε, ένωση δυνάμεων. Υπάρχει όμως αυτή η δύναμη και το παράδειγμα της Ισπανίας, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι οι άνθρωποι μπορούν τελικά να έχουν τον τελευταίο λόγο.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Διέση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speaker

0: Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνολο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
3: Οι δρόμοι έχουν την δική τους ιστορία. Κάποιοι δρόμοι όμως έχουν και το δικό τους τραγούδι. Δρόμοι και πλατείες που έγιναν αγαπημένο θέμα στιχουργών και ακόμα πιο αγαπημένο άκουσμα δικό μας.
4: Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λίνη.
3: Η οδός Αριστοτέλους κάτω από την πλατεία Κυριακού που αργότερα ονομάστηκε πλατεία Βικτωρίας σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Σπανού με την φωνή της Χαρούλας Αλεξίου φανερώνει πραγματικά περιστατικά και πρόσωπα. Το 1984 οι νυχτερινές εκπομπές μας έπιαναν σταματημένους στην Λεωφόρο Κηφισίας κάνοντας βόλτες βραδινές με την Αφροδίτη Μάνου να δίνει άλλον αέρα στους οδηγούς της βραδινής Αθήνας. 13 χρόνια μετά, τα Σούρτα Φέρτα στην βραδινή Πανόρμου, ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Κώστας Λιβαδάς μας μεταφέρουν μέσα στο απόγευμα στην πλατεία Αμαβίλη, που την δεκαετία του 30 είχε το προσωνύμιο Στέγη Πατρίδος. Η πλατεία Αμαβίλη, που πήρε το όνομά της από τον ποιητή Λορέντζο Αμαβίλη, ήταν, είναι και θα είναι η γειτονιά της κίνησης και της κοινωνικοποίησης. Και όπου κίνηση και η σταδίου. Η σταδίου της βιτρίνας, της νύχτας και της μουσικής, των ζευγαριών και των μόνων, τραγουδήθηκε από τους Φατμέ. Η σταδίου, που κάποτε λεγόταν Τσόρτσιλ, με τους ελληνικούς βασιλικούς τάβλους, τα θέατρα Παλάς και Αλίκη, τον Λουμίδη και τόσα άλλα. Και μια και φτάσαμε σταδίου, πάμε και μέχρι την Ζήνωνος. Η Ζήνωνος, αδελφή ψυχή της Μενάνδρου, της Κουμουνδούρου και της Γερανίου, ήταν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, με πλήθος δικηγορικών γραφείων, το πτεσματοδικείο και δικαστικά στέκια. Ο Νίκος Ζούδιερης όμως την έγραψε με ένα άλλο πρόσωπο και κυρίως με στέκια άλλων.
5: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Αφίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Ballet National de Marseille. Age of Content. Λουκάτς Ταρκόφσκι.
6: Oracle.
5: Ρόμπερτ Άικ.
6: Ιδίποδας.
5: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
6: Συζήτηση.
5: Ρωμαίο Καστελούτσι.
6: Φάουστ.
5: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
6: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
5: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
6: Landless.
5: Νίκος Καραθάνος.
6: Έπος.
5: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
7: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Κατσινίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

Και που λέτε στην γενική του συνέλευση τον Δεκέμβρη του 19, ο ΙΕ αποφάσισε να έχουμε μία μέρα κάθε χρόνο να θυμόμαστε πόσο κακό πράγμα είναι να πετάμε φαΐ. Και μετά από την καθιέρωση αυτής της μέρας μας βρήκαν τα χίλια μύρια, και δεν το λέω τώρα με απόλυτη βεβαιότητα αλλά με σχετική. Τα τελευταία χρόνια το μαθαίνουμε καλύτερα και δυστυχώς όχι θεωρητικά από αυτό το πήγαινε έλα στα σούπερ μάρκετ, ειδικά εδώ για εμάς που μπορούμε να μιλήσουμε. Εν τω μεταξύ, αν κάποιος ανάμεσά μας ελπίζει ή προσβλέπει σε πανευρωπαϊκή ανακούφιση, θα σας πω το εξής. 6 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με επικεφαλή στη Γερμανία, και είναι και η Ολλανδία και η Αυστρία και η Δανία και η Φιλανδία και η Σουηδία, οι υπόλοιπες, προειδοποίησαν ότι θα μπλοκάρουν τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν γίνουν περικοπές δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μιλάμε για περικοπές από κονδύλια για τους αγρότες, για τις επιδοτήσεις τους, τα οποία όμως δεν θα μπουν σε ένα ταμείο, όχι, θα πάνε στην άμυνα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι, τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Τεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15.

Έθιμα και ήθη. Μια άλλη εποχή, έμενε σε ένα σπίτι, ιδιόκτητο ή ενίκιο, σίγουρα πάντως για καιρό. Οπότε αντέχανε και γύρω να καταγράφουν τα πηγενέλα τα άλλα. Τώρα στην εποχή τη βραχυχρόνια μίσθωση πάει και αυτό το χόμπι. Χάθηκε. Εν τω μεταξύ, λέει, στην Ισπανία αποφάσισαν απαγόρευση εξώσεων για ευάλωτους μέχρι το 2030, χάρη στην 87χρονα Μαρή Κάρμεν, για την οποία βγήκαν στους δρόμους τόσοι Ισπανοί. Δεν βγήκαν για εκείνη, με αφορμή εκείνη. Βγήκαν στους δρόμους τόσοι Ισπανοί, ανάλογα τόσοι θα πρέπει να βγουν και Αθηναίοι και Θεσσαλονικοί και ό,τι γίνεται και εδώ στις μεγάλες πόλεις και σε άλλες χώρες επίσης. Έτσι είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, γι' αυτό και αντιμετωπίζεται μονίμως με πασαλήματα από όλες τις πλευρές. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3. Σαν τα μεγάλα φουλιά. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινήθος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Έλενα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωτα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταύτισου εδώ.

Ο πρώτος πάντως που θα έπρεπε να φοβάται για τις μέρες που του ξημερώνουν σε αυτή την πόλη και τις νύχτες που του νυχτώνουν βεβαίως, ας το συμφωνήσουμε όλοι, είναι ο Κηφισός. Λίγες μέρες μετά την ιστορία που είχε βιτιοφόρο, εγάλεο και υγρά βιομηχανικά απόβλητα, γιατί και τι να τα κάνουμε αφού τα έχουμε, έχουμε καινούριο θέμα. Με υγρά απόβλητα από μονάδα παραγωγής κυροδέματος αυτή τη φορά. Δηλαδή, κάποιος, αν παρακολουθήσει λιγάκι τι συμβαίνει, κάθε μέρα θα δίνει και μια καινούρια υπόθεση σε ό,τι αφορά τον Κηφισό. Το ερώτημα όλων μας είναι για πόσο όλο αυτό θα το παρακολουθεί κάποιος, όχι ειδικός, σχετικός, κάποιος που πρέπει. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός, 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το πρωινό σου?
7: Το καλύτερο!
6: Το απογευματινό σου break?
8: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
6: Το καλύτερο!
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Η ώρα είναι 3.
0: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, περηφάνεια και περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες και μέσα σε όλα αυτά μηνύματα της Κρούγκερ. Από τη δεκαετία του 1970, η Αμερικανίδα καλλιτέχνη, μέσα από μια αιχμηρή οπτική γλώσσα, αμφισβητεί έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη, ο καταναλωτισμός και άλλα. Άτιτλο, περηφάνεια και περιφρόνηση, έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέχρι τη 1 Νοεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τα μπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιές ελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή, στην αγκαλιά του Παντελή, μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή. Στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να...

αίσθια του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Ένα εφεύριστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα.

Θέλεις να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζεις.